0: Alpha Radio 989.
1: Ωσάνα μη συμβαίνει τίποτε. Απατεώνας οπωσδήποτε. Ρωτά τη νέα από τα στούντιο.

ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

κόσμο σαν για αυτούς. Τίποτα στον κόσμο σαν για αυτούς. Ξέρουνε τους δρόμους σαν το σπίτι τους. Έμαθα όσα ξέρω από τους καλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δεν χόρτασα. Βρήκα 10 λέξεις και τις κόλλησα.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούν.

0: κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Αλφα Radio 989.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παρασκευή, και τι Παρασκευή. Η τελευταία του Ιουλίου. Και ακόμα είμαστε εδώ. Δεν κάνουμε διακοπές, αλλά θα κάνουμε. Όπως και να το κάνουμε, τελειώνει αυτή η σεζόν. Θα έχουμε ένα κενό, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός το Σεπτέμβρη. Καλά να είμαστε, καλά να είσαστε. Όλα θα πάνε πρίμα. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει. Ευδόκιμος, έχω πολύ ωραίο όνομα. Και ο Ιωσήφ. Εμείς στη Σύρο έχουμε πολλούς Ιωσήφ. Φίφι τους λέμε, αλλά Ιωσήφ. Χρόνια πολλά στους Ιωσήφ λοιπόν. Καλά θα περάσουμε. Είπαμε ότι ο Θάνος Μπούμπας τι κάνει. Φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τα ηχητικά. Έχουμε και. Η Αφροδίτη Σιμίτη δεν έχει τα ηχητικά. Ζέστη, Έχει τη μουσική επιμέλεια. Τα ηχητικά τα έχει η Χριστίνα Μούγιο. Καλά που μας το είπε το κορίτσι. Διαμαρτυρήθηκε. Ο Βαγγέλης Περίσης είναι στο μικρόφωνο. Και κάνει ζέστη. Περιμένουμε πώς και πώς να φυσήξει λίγο, αλλά δροσερό αεράκι. Αλλά δεν φυσάει, και να σου πω, μπορεί να είναι και καλύτερα που δεν φυσάει. Γιατί όπως έχουν αποκαλύψει οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, που ξέρουν, που είναι μέσα στα πράγματα, σε λίγο η νέα τάξη πραγμάτων δεν τίμαζε να μας κάνει. Να μας κρυώσει και τον αέρα, αδερφέ.
3: Φάνηκε σε κάποιον υπερβολή όταν ανέφερα πως προσφάτως στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ζήτησαν να φορολογήσουν, να βρούμε τρόπο να χρεώσουν δηλαδή ακόμα και τον αέρα που αναπνέουμε. Πού ακριβώς την έχει δει την υπερβολή? Εδώ και χρόνια μας έχουν βάλει να πληρώνουμε το διοξίδιο του άνθρακα. Και μάλιστα ένα από τα μέτρα τα οποία είναι έτοιμα να ξεκινήσουν είναι πως βάσει αυτού του αποτυπώματος του διοξιδίου του άνθρακα να αποφασίζουν στο πόσο θα μας επιτρέψουν να τρώμε και το τι θα μας επιτρέψουν να τρώμε. Έχουμε να κάνουμε με τόσο αρρωστημένους που εάν δεν τους σταματήσουμε θα το ζήσουμε και αυτό.
2: Κατάλαβες τι γίνεται? Σε οικονομικό φόρουμ, δεν λέμε το όνομα γιατί είμαστε διακριτικοί, αποφασίσανε να χρεώνουν τον αέρα. Έχω ένα καλό αέρα φτηνό. Παράνομο λίγο, αλλά θα το ευχαριστηθείς. Και μερικοί θα έχουν δικό τους αέρα, παραγωγή δικιά τους. Θα φυσάει μόνο στα δικά τους τα χτήματα, θα το μαζεύουν και μετά θα το δίνουν στην αγορά. Θα χρεώνουν ό,τι τους κατέβει. Αχ. Πάντα παλιά τα χρόνια που φυσούσε ο αέρας.

0: που το λέω. Μανώλης Μητσιάς είναι. Τώρα σ' αρέσει ο Μανώλης Μητσιάς? Ναι, βέβαια. Α, κάποιος λέει όχι. Μήπως και αυτός που πενέ θα το κάνει όχι. Παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω τέτοια εδώ. Ήδη έχει γίνει μια φορά από ό,τι θυμάμαι. Τέτοιες μέρες ήτανε. Θα θυμάται και η Καριστιανού.
1: Επειδή μιλήσατε για νέο κόμμα, εγώ στην πολιτική ζωή της Ελλάδας αυτή τη στιγμή ένα νέο γεγονός βλέπω, μεγάλο, κοινωνικό. Την ελπίδα για τη δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας είναι στην πολιτική ζωή, είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός, είναι 30 χρόνια, 35 δεν ξέρω πόσο. Τον έχουμε δει λοιπόν την πολιτική του δυνότητα και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση, ξέρουμε τις ικανότητές του. Και επίσης ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί όπως η επαγγελματίας πολιτική. Λέει ψέματα. Και πολύ εύκολα το όχι να το κάνει ναι, να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει, χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει. Αλλά σε ποιους απευθύνεται, κυρία Χατζηγεωργίου? Σε ανθρώπους οποίους είπε, ελάτε πρώτη φορά αριστερά να σκίσουμε τα μνημόνια. Σκίστηκαν τα μνημόνια? Εγώ ξέρω ότι κόπηκε το ΕΚΑΣ, ξέρω ότι έχουμε το ασφαλιστικό με τον Κατρούγκαλο να μας συνοδεύει και ξέρω ότι έχουμε υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας για 100 χρόνια.
0: Μην είμαστε υπερβολικοί, κυρία Καριστιανού. Ο Τσίπρας δεν έκανε το όχι, ναι. Απλώς το άφησε το όχι να αποκοιμηθεί στην αγκαλιά του ναι.

0: γίνεται όμως στο κυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει. Κάτι μπορεί να γίνει και από εκεί. Εκεί έχουμε εξελίξεις. Είχαμε συνάντηση του Αδόνιδος Γεωργιάδη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοντά σου δεν μπορώ. Και ασχολήθηκα με τρέχοντα θέματα. Δηλαδή παίξαν τέννις.
1: Τον κύριο Μητσοτάκη τον κερδίζετε στο τέννις?
2: Αυτή είναι μια πληροφορία ευαίσθητη και δεν θέλω να την μοιραστώ μαζί σας. Είναι πολύ καλός όμως και ο πρόεδρος. Ο Κυριάκος είναι πολύ αθλητικός. Mm-hmm. Δεν το λέω τώρα αγγλισματικά. Είναι πολύ αθλητικός. Κάνει ποδήλατο, παίζει μπάσκετ,
1: γι'
2: αυτό παίζει τένις.
1: Το είπα, για να πω ότι.
2: Είναι σε πολύ καλή φόρμα.
1: Γιατί όλη η πολιτική είναι.
2: Πρόσεχε, δεν καπνίζει ποτέ.
1: Είναι...
2: Τρώει καλά. Εγώ δεν τρώω καλά. Τρώει καλά.
1: Έντονο, ναι. Και, παρ' όλα αυτά βρίσκεται το χρόνο να ασχολείστε με τον αθλητισμό. Ναι.
2: Η δικαιολογία δεν βρίσκεται χρόνο, είναι ψευδής. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει τόση δουλειά που να μπορεί να κάνει λίγη άσκηση. Mm-hmm. Αυτό δεν υπάρχει, που λέτε. Δεν σας είπα να είσαι όλη μέρα γυμναστήριο.
1: Είδαμε
2: 20 λεπτά την ημέρα, 3 μέρες την εβδομάδα. Δηλαδή τη βδομάδα 60 λεπτά. Να πεις ότι έχεις τόσο δεν προλαβαίνεις, είναι, με συγχωρείτε, δεν είναι δικαιολογία.
1: Όλοι έχουμε.
0: Εγώ το λέω. Εφθαρσός. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Το πνεύμα πρόθυμο. Ο χρόνος δεν βοηθάει.

0: Όλοι τρέχουμε. Κάτι να προλάβουμε. Γιατί κάτι μας κυνηγάει.
1: Δεν προλαβαίνω, γιατί δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος τρέχει και εγώ ξοφίσω.
0: Και κοιτάμε μετά το ρολόι και τίποτα. Δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε τίποτα από ό,τι θέλαμε.
1: Πες μου εσύ.
0: Θα μιλήσω για τον Κοκλώνη. Λέω για ανθρώπους που αγαπάμε όλοι μας, που τους εκτιμούμε, που τους θαυμάζουμε. Ο Νίκος Κοκλώνης είχε ανακοινώσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι δηλαδή ξεκινάει συνεργασία με την πρεσβεία την Αμερικάνικη και θα φιλοξενεί στην εκπομπή που παρουσίαζε το Jazz the Two of Us το Fancy James. Ο Fancy James είναι βοηθός της Kimberly. Όλα ήταν έτοιμα. Το είπε ο Κοκλώνης, δηλαδή μιλάμε για σιγουριά.
2: Από το φθινόπωρο του 2025 είναι το στιλιστικό alter ego της Kimberly Guilfoyle. Και βουαλά, η Kimberly γίνεται fashion icon. Κάθε της εμφάνιση έχει την ενδυματολογική του σφραγίδα, δημιουργώντας το στυλ μιας ισχυρής γυναίκας που δεν χάνει τη θηλυκότητά της. Και όπως λέει και ο ίδιος, με απόλυτη ειλικρίνεια, ζω στον κόσμο της μόδας. Είμαι αφοσιωμένος σε εκείνη. Η μόδα είναι η ομπρέλα μου.
3: Αυτός είναι ο Fancy James και ξέρετε γιατί σας το σύστησα, γιατί θα είναι μαζί μας. Για πάμε για τον, να τον ακούσουμε.
4: Hello Nico, my daughter. Fancy James all the way from Miami, wishing you a luxury and a fabulous premiere tonight at Just the Two of Us. And guess what? I will be with you very, very soon on stage doing the most. See you soon and attend, my darling. And click it and have a wonderful time. Just the Two of Us.
3: Just the Two of Us και όχι μόνο. Θα διαγωνίζεται λοιπόν ο Fancy μαζί μας εδώ στη σκηνή του Just.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τελικά παρά τις δεσμεύσεις δεν εμφανίστηκε ο Fancy James. Κυκλοφόρησαν τώρα, ξέρετε, κακοθελητές έτοιμοι να πούνε την κακιά του στην κουβέντα. Ότι δεν τα βρήκαν στα οικονομικά, ότι δεν είχε εμπιστοσύνη. Σιγά ρε, θα πεις ότι είχε κανένας μπατήρης ο Κοκλώνης. Άσε ρε Fancy,

0: Όπα! Τελικά δεν πήγε όπως λέγαμε με θλίψη το ανακοινώσαμε ο Φάση James δίπλα στο κοκλόνι. Πήγε όμως η Θόδη. Και όταν αρχίζεις και είσαι δίπλα στο κοκλόνι, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να σε καλέσουν, ας πούμε, στην Αμερική. Και ποιος θα σε καλέσει?
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, τα έχω πάρει με τον Ντόναλτ Τραμπ.
2: Ο Ντόναλτ Τραμπ έβαλε στο κινητό το τραγούδι «Μπήκα τα γίδια στο Μαντρί».
1: Αλλά λέει το πρωί.
2: Του άρεσε, λέει, τόσο πολύ.
3: Του Ντόναλτ.
2: Ναι.
1: Ο ψεύτης κι άλλα το βράδυ, κι άλλα κάνει.
3: Σε έχει προσκαλέσει προσωπικά, δηλαδή στον Λευκό Οίκο?
2: Προσωπικά, ναι.
1: Ανώμαλος άνθρωπος. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να σταματήσουν οι πολέμοι και να έρθουμε στα ίσια μας. Και το μαλλί καρφί. Δεν κουνιέται το περουκίνι με τίποτα.
0: Εντάξει, δεν ήταν σαφής η άποψη που είχε για τον Τραμπ, γιατί ενώ είχε στο κινητό και ήταν μια χαρά τότε που είχε τον μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί, τώρα έχουν μπει και τι δεν έχουν μπει. Δηλαδή έχουμε, άκου να σου πω, F-35 πάνω από τη Μέση Ανατολή. Έχουμε να δέρνουν όποιος είναι ξένος. Έχουμε τα παιδάκια να τα βρίσκουν στα σπίτια και να τα διώκουν. Στα σχολεία να αναζητούν δασκάλους που δεν μιλάνε πολύ καλά αμερικάνικα. Μέχρι και ένα διαιτητή που ήταν να πάει τώρα στο Μουντιάλ, τον βρήκανε, τον κυνηγήσανε και του είπαν ότι δεν μπορεί να διαιτεύσεις γιατί είσαι πάρα πολύ μαύρος. Όλα αυτά με χορευτικές κινήσεις.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είσαι τώρα μόνος σου στην παραλία, κανείς δεν σου μιλάει, αλλά εσύ έχεις πράγματα στο μυαλό σου και θες να τα μοιραστείς. Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε οι φίλοι σου, οι άνθρωποι σου. Πάρε το τηλεφωνικό κέντρο. Το έχουμε φτιάξει για σένα. 212-212-4800. Ή θες να στείλεις ένα email, άκου. Σημείωσέ το ρε φίλε, το έχουμε πει 100 φορές, τέλος πάντων. oner@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Συγγνώμη, υπάρχει ένας εκνευρισμός, γιατί καταλαβαίνετε ότι φεύγει σε λίγο το πλοίο, πρέπει να ετοιμαστούμε, να πάμε και εμείς να κάνουμε τις διακοπές μας. Είναι οι μέρες τέτοιες που πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Η τελευταία μέρα του Ιουλίου, εδώ που τα λέμε. Και άκου να σου πω τώρα τι γίνεται. Είναι μερικά κορίτσια που τέτοιες εποχές, ενώ έχει ζέστη, σκάει ο Τζίτζικας, φοράνε καλτσόν. Γιατί φοράνε καλτσόν όμως? Δεν είναι γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στην αποτρίχωσή τους, όχι. Για ταξικούς λόγους. Νομίζω ότι είναι από τα ωραίτερα στιγμιότυπα που έχουμε μεταδώσει κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν. Είναι η αγαπημένη μας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία θα μας πει για την ταξική προέλευση του καλτσόν. Κάνει μερικά λάθη, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παρακαλώ, ακούστε το και μοιραστείτε το.
2: Ετέθη λοιπόν ζήτημα ότι η φράση «σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν» είναι σεξιστική. Μου έστειλε λοιπόν ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, είναι εργάτης, ταυτόχρονα είναι καλλιτέχνης, πρώην μέλος των active member, είναι διανοούμενος και πολύ ευαίσθητο στα θέματα που τίθενται. Μου έστειλε ένα πολύ ωραίο κείμενο, υπόμνηση, γιατί μελετά και την λαογραφή και θέλω να τον τιμήσω, ενώ Πάνος ο Χοντρός, θέλω να τον τιμήσω μνημονεύοντάς τον, για να γνωρίζουμε όλοι γιατί μιλάμε και οι διάφοροι υποκριτικά ευαίσθητοι να θυμούνται. Και ειδικά όσοι έχουν πολλαπλές ευαισθησίες και για τις γυναίκες και για την εργατική τάξη και για τα καλσόν, να θυμούνται ότι κάποιες γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες της κλωστοϊφαντουργίας, κατακτήσανε πολλά δικαιώματα με αίμα και κάποιες γυναίκες επίσης διαχρονικά στην ιστορία δεν φοράγανε καλσόν. Ήταν εργαζόμενες, φοράγανε χοντρές κάλτσες ή ήταν ξυπόλυτες. Η φράση λοιπόν «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» προέρχεται από τη γυναική εργατική τάξη της περίοδου του 50-60 ως αντισύμβολο αστικής ευπρέπειας και δήθεν καθαρών χεριών. Είναι ταξική και όχι σεξιστική, από γυναίκες της κλωστοϊφαντουργίας που δεν φορούσαν καλσόν αλλά έφτιαχναν μεταξωτές κάλτσες.
1: Να πω τώρα κάτι, συγγνώμη, δεν θέλω να παρέμβω σε αυτά τα θέματα τέχνης και πολιτισμού, αλλά νομίζω ότι τα καλτσόν είναι πιο φρέσκα από τη δεκαετία του 40, του 50. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό το υπέροχο προϊόν που ομορφαίνει τις γάμπες μας που ονομάζεται καλτσα.

Ακούμε τον κύριο Χαϊτίδη. Παίζει και μπουζούκι και τραγουδάει. Οι παλιότεροι που βλέπατε το τηλεφός τα βράδια θα τον θυμάστε, γιατί έβγαινε με την κιθαρίτσα του και τραγουδούσε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Αλλά όχι από την αρχή, πήγαινε κατευθείαν στο ρεφρέν που τον είχε κάνει διάσημο.

0: χαζαρούμε.
1: Και όσο το έλεγε αυτό το τραγούδι, είχε δίπλα του και μία κάλτσα και τη μάντα, ρε. Σας το ορκίζομαι.
0: Πώς να το κάνουμε.
1: Ψάξτε και τώρα στο κινητό σας να δείτε. Χαϊτίδης κάλτσα. Θα σας το δείξει. Βέβαια το κινητό δεν είναι και τόσο αθώο όσο νομίζετε. Τα κινητά είναι του σατανά. Είναι του σατανά και τα πληκτρολόγια ακόμα περισσότερο. Ο πατέρας Κλεωμένης θα σου πει και εσένα μερικά πραγματάκια γιατί δεν πιστεύεις εμένα.
2: Ακούστε λοιπόν μια αποκάλυψη από έναν πρώην σατανιστή και οι σατανιστές έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε με τον διάβολο και τους δαίμονες. Βρέθηκε λοιπόν σε ένα χώρο αυτός που ήταν εκεί ο διάβολος και διάφοροι επιστήμονες και διάφοροι τεχνικοί της νέας εποχής και νέας τάξης. Ακούστε τώρα τη διήγηση. Ο Ιωσφόρος λοιπόν τους είπε: αφήστε όλους τους επιστήμονες, τους πράκτορες και υπερέτες να σηκωθούν όρθιοι. Γιατί ήταν κάτω από την κυριαρχία των δαιμονίων. Έδωσε εντολή ο διάβολος στους δαίμονες και σηκώθηκαν όλοι αυτοί όρθιοι. Μην μιλάτε τώρα και ακούτε εδώ γιατί δεν θα τα ξανακούσετε. Τότε λέει είδα πάρα πολλούς επιστήμονες όλων των εθνών, των φυλών, από όλο τον κόσμο να στέκονται όρθιοι. Τους είπε ο διάβολος, θα χρησιμοποιήσω και θα ξεγελάσω με την τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας στους ανθρώπους για να σκλαβώσω όλη την ανθρωπότητα. Κανείς να μην μπορεί να κάνει το οτιδήποτε χωρίς κινητό τηλέφωνο. Το βλέπετε ότι το έκανε πράξη το πρόγραμμα του διάβολος. Θα μιλήσεις, θα πληρώσεις, θα αγοράσεις, θα δεις πληροφορίες, θα δεις ίντερνετ, θα δεις τηλεόραση, θα κάνεις τα πάντα. Κρατούσε ο διάβολος κάτι παρόμοιο με πληκτρολόγιο κινητής τηλεφωνίας, σήκωσε το χέρι του και ένας μαύρος πίνακας εμφανίστηκε και άρχισε να εξηγεί σε ποιους, στους επιστήμονες, τεχνικούς κτλ. Το μυστήριο σχετικά με τον έλεγχο της ανθρωπότητος μέσω κινητής τηλεφωνίας. Και τους εξηγούσε ότι η διάταξη, η τοποθέτηση των κλειδιών αριθμητικών πλήκτρων κρύβουν το όνομά του.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Το καταλάβατε τι έγινε. Έχω ανατριχιάσει. Σε ένα χώρο λοιπόν μαζεύτηκαν επιστήμονες και τεχνικοί από όλο τον κόσμο, από όλα τα έθνη, από όλες τις φυλές. Και εμφανίστηκε ο διάβολος να τους πει ότι το κινητό δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Και το καταγγέλει πολύ σωστά ο πατέρας Κλεωμένης, που είναι κατά των κινητών, με μία ανάρτηση στο κινητό του. Και αφού έχει τραβήξει πλάνο τον εαυτό του, πάλι με το κινητό του. Άρα, ξέρετε τι είναι, ο διαβολάκος βάζει την ουρά του παντού. Είναι έτσι φτιαγμένος.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θάνος Μπούπας ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιο επιμέλεια τα ηχητικά. Και πάμε στο μακρινό 1944, πάλι στις 31 Ιουλίου, όπου, παιδιά, πέθανε ένας υπέροχος τύπος, ο Σαν Εξυπερί, που έχει γράψει το Μικρό Πρίγκιπα. Ήταν και αεροπόρος. Πήρε το αεροπλάνο, χάθηκε, δεν το βρήκανε ποτέ. Μπήκε μέσα στα σύννεφα και χάθηκε. Ένα τέλος αντάξιο του παραμυθιού που είχε γράψει, που δεν είναι παραμύθι ακριβώς, είναι ένα εκπληκτικό κείμενο. Αυτός ήταν ο Σαν Εξυπερί. Μικρός πρίγκιπας για μένα. Να σου πω κάτι, ποιος είναι ο μικρός πρίγκιπας που έχω σχέση με τον Εξυπερί? Είναι... αυτός ήταν 6 φορές περί. Παναγία μου. Ναι. Να πάτε και στο Δελφινάριο. Είναι πολύ ωραία η παράσταση που έχει ανεβάσει φέτος καλός συνάδελφος Μάρκος Εφερλής. Λοιπόν, για μένα ο πρίγκιπας είναι ο Πολάκης. Ο Πολάκης, ο οποίος, εντάξει, τον ξέρουμε όλοι, είναι λίγο αψής κριτικός, αλλά είπε και κάτι περίεργα, τα οποία περιέργως συνέβαιναν. Αυτό με την υποστήριξη που ήθελε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα άλλο κόμμα. Αυτό ακριβώς.
3: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει υποστηρίζω ένα άλλο κόμμα. Αυτό εγώ το θεωρώ βαθιά λάθος.
4: Κύριος Φάμελος, λοιπόν, έχει συνεννοηθεί με τον κύριο?
3: Εγώ τον έχω ρωτήσει. Δεν απαντάει, λέει όχι, διότι αυτά δεν γίνονται από πίσω, γίνονται δημόσια τουλάχιστον. Υποψιάζεστε δεν φαίνεται να έχει βάλει. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να διατυπώνεις ένα τέτοιο πράγμα, να στηρίζεις άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα. Και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει καμία συνεννόηση. Βγαίνει και η Κουφονικολάκου σαν εκπρόσωπος της Ελλάς, ναι, και λέει εμείς δεν γουστάρουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε τίποτα κτλ. Δηλαδή αυτοί δεν θέλουν συνεργασίες. Εμείς στηρίζουμε άλλο κόμμα και θέλουν να μου πούνε, ωραία, ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
4: Ακούστε το ερώτημα.
3: Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς αυτό είναι επίδειξη βουλικότητας. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Ξέρω, η κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και ελάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Υπερβολικό το τέλος, δεν το δέχομαι. Είναι στις σχέσεις, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κάποιος θέλει να φύγει, κάποιος θέλει να μείνει. Παρακαλάς μείνε μωρέ και ας μην με αγαπάς, αλλά να είμαστε μαζί έτσι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που έχει περιγράψει με πολύ ωραία λόγια ο Πάνος Γαβαλάς.

0: Το ότι έναν έρωτα μπορεί να είναι ένα τραγούδι που κάποιος φεύγει και κάποιος τον παρακαλάει. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία. Μπορεί να είναι ένα πλάνο. Ένα πλάνο που τις πίκρες τις κάνει χαρές. Ένα πλάνο που περνάει στην ιστορία. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν εκεί, αλλά περνάει στην ιστορία γιατί αυτό το πλάνο δείχνει το Γιώργο Γιάγκα με τη Μαρία Αντωνά.
1: Δεν μπορούσαμε να έχουμε σήμερα το walk-up και την Εστρέλα. Καλημερίζουμε τη Μαρία προς το παρόν. Έλα, Μαρία.
2: Και τη ευκαιρία ξέρει, είναι ρε παιδί μου, το ένα φέρνει το άλλο. Οπότε ξεκίνησα από τη συνέντευξη από την εκπομπή και να που σήμερα βρίσκομαι εδώ στο πρωινό και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Γιατί δεν έχει άγχος, παιδί μου.
2: Ναι, είδε ότι έχω άγχος. Τρομερό. Είναι με το που περνάει κάποιο την πόρτα εδώ του σπιτιού σου, λίγο αγχώνεται.
1: Μετά τα φίδια σε βγάζω. Δείξαμε φίδια.
3: Αυτό το διπλό θα μείνει στην ιστορία, παιδιά. Δεν είναι αστείο. Μην μα δείξετε καθόλου.
1: Αρκεί να σου πω τώρα κάτι. Θα λυσάξουν όλοι.
3: Θα μιλάνε από πάνω.
1: Θα πούν την έβγαλε, τώρα θα είναι μαζί του χρόνου.
4: Θα παίξει παντού. Παντού θα παίξει. Το διπλό πλάνο θα παίξει παντού.
2: Εντάξει, νομίζω ότι όμω ήταν και πάρα πολύ ωραίο το θέμα που είναι να παρουσιάσουμε σήμερα και θα σε διορθώσω.
1: Εσύ πάλι σοβαρά μιλά. Δεν σου κάνω πλάκα, εσύ σοβαρά εκεί με το χάσει.
2: Καλά, δώσε λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, λίγο να ξεκινήσω κι εγώ τώρα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Ιστορικό πλάνο. Όντως γίνεται μεγάλη αναπαραγωγή. Αφού φτάσαμε να το παίζουμε κι εμείς. Αλλά εμείς γενικότερα μας ενδιαφέρουν οι ωραίες ιστορίες μεταξύ των ανθρώπων. Μια ωραία ιστορία μεταξύ του Γιώργου Γιάγκα και της Μαρίας Αντωνά.

0: Το τραγούδι αυτό το τραγουδάει η Κατερίνα Κούκα. Και μια που μιλάμε για τραγουδίστρες, τραγουδιστές, νέα τραγούδια, έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία και εμείς να παρουσιάσουμε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Τον θυμάστε, ήταν σε μια παραλία στον Άγιο Δομήνικο. Έτρεχε ο άνθρωπος να κυνηγήσει καρύδες. Έγινε διάσημος, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και φυσικά λογικό είναι να του ζητήσουν δισκογραφικές να βγάλει και ένα τραγούδι.
1: Καλημέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Τα τελευταία χρόνια με έβρισαν όσο λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα. Με είπαν ψώνιο, υπερόπτη, προκλητικό. Και ξέρετε κάτι, σε ένα πράγμα μόνο έχετε δίκιο. Στο ότι δεν γεννήθηκα για να περνάω απαρατήρητος. Με λένε Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Όσο με σχολιάζεις, τόσο μεγαλώνω. Όσο με πολεμάς, τόσο επιστρέφω. Και σε λίγες μέρες έρχεται κάτι πάλι το οποίο θα σας κάνει να μιλάτε. Είτε από αγάπη, είτε από θυμό. Το τέταρτο τραγούδι μου έρχεται. Είστε έτοιμοι ή θα μείνετε πάλι στα λόγια? Είτε με αγαπάτε, είτε με μισείτε, ένα πράγμα δεν μπορείτε να κάνετε. Να με αγνοήσετε. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ανταποδίδουμε. Μόνο με το φαινόμενο των Beatles μπορεί να συγκριθεί ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Έτσι, ιστερία πάθαιναν τότε οι θαυμάστριες, το ίδιο παθαίνουν τώρα και με τον Εμμανουήλ. Θαυμάστριες και οι θαυμαστές. Αλλά εκείνος ακατάδεκτος, όχι. Όχι, όχι. Εγώ δεν θα γίνω σαν τους Beatles. Είναι για παραπάνω πράγματα.

0: Είναι ο Περπινιάδης που δεν θέλει περούκες σαν τους Beatles. Και Μπεκατόρου δεν θέλει. Κάτι δεν θέλει και εκείνη. Δεν θέλει λουκάνικα. Γιατί τα λουκάνικα που δοκίμασε Μπεκατόρου δεν ήταν ακριβώς λουκάνικα.
1: Εγώ... Το έφαγα το κατάλληλο. Είμαι στο Δωρίνο. Πάμε σε ένα εστιατόριο το οποίο ήταν περίφημο στην περιοχή και είχε μπουφέ.
2: Μάλιστα.
1: Είχε μπουφέ. Είχε διάφορα εκεί εδέσματα, πολλά. Και βλέπω εγώ σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια. Λουκανικάκια ήταν κομμένο, φετούλες, λουκανικάκι. Και νομίζω, επειδή ήταν και λίγο ασπριδέρο, ότι είναι αυτό το λουκάνικο, το βούρστ που μου αρέσει, το γερμανικό.
2: Ναι.
1: Και γράφει λοιπόν, εκεί γιατί είχε, ας πούμε, τα μπελίτσες σε κάθε πιάτο, τεστίκολε τιτόρο. Δεν έδωσα καμία σημασία. Και προσέξτε, θέλω αυτή τη λεπτομέρεια, επειδή εγώ δεν μπορώ να κατέβω και πολλά σου μπουφέδες, πήρα μόνο αυτό και δύο σαλατικά να φάω.
2: Μάλιστα.
1: Και καθόμαστε λοιπόν στο τραπέζι.
2: Είναι...
1: Το έφαγα το κατάπια. Παιδιά, να σας πω, επειδή με ρωτάτε αν μ' άρεσε που το κατάπια, όχι, δεν μου άρεσε. Είχε, να σας πω, αδέκαστε την επίγευση, το ουμάμι.
2: Το ουμάμι,
1: Το ουμάμι θα σας πω. Ακούς, Δημήτρη μου, και εσύ, τι σου μελε τώρα να πάθεις. Ήτανε πικρό. Ήτανε μια εμπειρία. Και για να δείτε, παιδιά, για να δείτε πόσο μπροστά είμαστε, πόσο με βοήθησε αυτή η γνώση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα ξέρατε πώς ήταν αν εγώ δεν είχα δοκιμάσει.
2: Θυσιάστηκε προμπόνο πουμπλικό.
1: Μιλάμε για τσέισερ γαστρονομίας ή δεν μιλάμε.
3: Ξεκάθαρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άκου, ας πω κάτι, μαράκι μου, τώρα. Τι έγραφε πάνω? Τεστίκολη διτόρο. Αυτό σημαίνει, συγγνώμη για την έκφραση, όρχης Ταύρου. Αυτό έφαγες. Το λουκάνικο θα έγραφε σαλσίτσα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ήταν το μακρινό 1856. Σαν τώρα το θυμόμαστε. Και ήταν μια μέρα σαν κι αυτή. Δηλαδή 31 Ιουλίου. Επαναλαμβάνω, 1856. Έχουμε τον βασιλιά, τον Όθωνα. Ο οποίος Όθωνας τι κάνει, ρε παιδιά, και μπράβο το εδώ που τα λέμε. Απαγορεύει το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Ναι, αυτό έκανε Όθωνας πριν από τόσα χρόνια. Μπράβο του. Εσύ τι κάνεις τώρα? Κάτι κάνεις και θες να το μοιραστείς, ή κάτι σκέφτεσαι και θες να το μοιραστείς. Θα τα ξαναπώ. Λοιπόν, είναι 212-212-4800. onair@alfaradio99.gr. Και Viber 6947-989-989. Και ξέρω ότι σε απασχολεί. Ότι θα πας τώρα και θα βρεις που θα κάνεις διακοπές στα σούπερ μάρκετ και θα είναι ακριβά. Θα είναι ακριβά εδώ που τα λέμε. Αλλά σύντομα θα πέσουν οι τιμές των τροφίμων. Γιατί θα πέσουν? Γιατί επιτέλους σε αυτή τη χώρα κάτι διαφορετικό θα γίνει. Θα υπάρχει βούληση για να πέσουν τα τρόφιμα.
2: Λοιπόν, αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου ένα-δύο πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί, ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Το πρώτο πράγμα, καλύψοντας πληρωτός μια κατάσταση, είναι η βούληση.
2: Είναι?
3: Είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα.
2: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι, δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν και όλα, να το δούμε και έτσι.
3: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
1: Η βούληση ήταν, κυρία Καρθιανού, δεν είναι και μονόδρομος. Πρέπει να έχουν βούληση και οι καταναλωτές. Δηλαδή, πας να ψωνίσεις και δεν σου φτάνουν τα λεφτά. Πρέπει να έχεις βούληση να πεις δεν πειράζει. Και να πεις το πανάρχαιο, η φτώχεια θέλει καλοπέραση.

0: Α, αυτό είναι το μυστικό. Και είναι πραγματικό μυστικό. Γιατί μερικοί ψάχνουν να βρουν λύση στο πρόβλημά τους σε φτηνά πράγματα, αγοράζουν φτηνά δηλαδή στα σούπερ μάρκετ, ή κάποιοι νομίζουν ότι θα έχουν ελάφρυνση στην εφορία επειδή παίρνουν αποδείξεις από τα σούπερ μάρκετ. Κούνια που σας κούναγε, κούνια που σας κούναγε, λυπάμαι. Γιατί οι αποδείξεις από το σούπερ μάρκετ δεν είναι τίποτα αθώα χαρτιά. Οι αποδείξεις από το σούπερ μάρκετ μπορεί να σε οδηγήσουν στην καταστροφή.
1: Ποτέ μα ποτέ μην πιάνεις τις αποδείξεις με τα χέρια σου. Ειδικά όχι αυτές που βγαίνουν από ταμιακή μηχανή, αλλά αυτές που βγαίνουν εκτυπωμένες σε κανονικό χαρτί, όπως βλέπεις αυτή εδώ πέρα. Πολλά μεγάλα μαγαζιά εκτυπώνουν τέτοιες αποδείξεις, αλλά αυτή η απόδειξη, παιδιά, έχει μέσα BPA και BPS, που είναι δύο χημικές ουσίες που είναι καταστροφικές για την υγεία. Όταν το πιάνεις, ακουμπάει το δέρμα και αυτές οι χημικές ουσίες μπαίνουν μέσα στον οργανισμό σου, μέσω του δέρματος και των νυχιών, και ειδικά άμα έχεις καμιά μικρή πληγή, εκεί έχει έρθει η καταστροφή. Αυτές οι χημικές ουσίες έχουν συνδεθεί με καρκίνους, με διαταραχές στις ορμόνες, υπογονιμότητα, καταστραμμένος μεταβολισμός, προβλήματα στο θυρεοειδή, χιλιάδες προβλήματα και στην υγεία και στη δυνατότητά σου να χάνεις λίπος. Οπότε ναι, μπορεί να είναι και αυτός ένας έξτρα λόγος που δεν χάνεις με τίποτα. Ακουμπάς αυτές τις αποδείξεις με τα χέρια σου. Οπότε παιδιά, αυτές οι αποδείξεις, σκουπίδια.
0: Συνάντησα το φίλο μου τον Δημητράκη, τον λέμε. Και του λέω, όταν πας στο σούπερ μάρκετ, μήπως παίρνεις αποδείξεις. Μου λέει ναι. Και μετά παραπονιέσαι ότι παχαίνεις. Δεν σου πάει το πάχος, Δημητράκη. Κόψε τις αποδείξεις και τα υπόλοιπα.
2: Μακαρόνια και 3,5 πεπόνια. Ήταν εμπαχής αλλά φαινόταν ευτυχής. Με μια στρογγυλίτσα όμορφη κυρία.

0: Έχεις βάπολα πιωτά, σούπες, μακαρόνια και ζαχάρωτα. Μην κοιμάσαι πια το μεσημέρι.
1: Αυτή είναι η δύσκολη μέρα του Δημητράκη. Ακόμα πιο δύσκολη είναι η μέρα του κυβερνητικού εκπρόσωπου, του κυρίου Μαρινάκη. Νομίζω ότι πάμε για εκλογές. Δηλαδή, όποτε βγαίνει κάποιος πολιτικός σε ψυχαγωγικές εκπομπές και λέει για θέματα άσχετα, μάλλον προετοιμαζόμαστε. Αλλά ο κύριος Μαρινάκης δεν είπε για άσχετα θέματα. Είπε για το πόσο δύσκολα είναι μια καθημερινή μέρα για εκείνον.
2: Πώς είναι η ημέρα, έτσι, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Η μέρα ενός κυβερνητικού εκπροσώπου. Τι ώρα ξυπνάτε το πρωί? Ποια είναι η πρώτη κίνηση καταρχάς που κάνετε το πρωί? Βλέπετε site, mail, social media?
3: Ξυπνάω 6.30 το πρωί. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ανοίγω το θερμοσύφωνα και να κάνω ένα καφέ μέχρι να ζεστάνει το νερό και εκεί διαβάζω τα πρωτοσέλιδα πρώτα.
2: Α, πρωτοσέλιδα είναι η πρώτη κίνηση.
3: Του Πρωθυπουργού, έτσι τα έχουμε μοιράσει. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάποια βασικά sites και να στείλουμε έτσι ενημερωτικά στα υπόλοιπα μέλη αυτό που λέμε πρωινός καφές.
2: Πόσα άτομα, καταρχάς, βάλτε μας λίγο μέσα στον πρωινό καφέ. Πόσα άτομα είστε στον πρωινό καφέ?
3: Στον πρωινό καφέ είμαστε αναλόγως στην επικαιρότητα, γιατί κάποιες φορές συμμετέχουν και κάποιοι.
2: Υπουργοί.
3: Όχι. Κάποιες φορές συμμετέχουν σύμβουλοι για τα οικονομικά, για την εξωτερική πολιτική, αλλά είναι γύρω στα 10 με 12 άτομα κάθε πρωί. Άρα πάω το μικρό στον σταθμό.
2: Α, εσείς τον πάτε?
3: Ναι, να κάνω κι εγώ κάτι. γιατί σχεδόν 3 χρόνια, είναι 2,5 ετών. Η γυναίκα μου είναι μια μαμά πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα με το μικρό, δούλευε. Ευτυχώς η δικηγορία πολλές φορές και το ελεύθερο επάγγελμα μπορεί να το ασκήσει και από το σπίτι. Οπότε θεωρώ ότι είναι για μένα, καταρχάς, είναι από τις πιο ευχάριστες στιγμές της ημέρας. Να πάω τον μικρό στον παιδικό σταθμό, όταν δεν είναι άρρωστος, γιατί όπως ξέρουν οι γονείς.
2: Φερνιώσει στο σπίτι, χαμός.
3: Ναι, 5 μέρες πάνε, 3 μέρες δεν πάνε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτή η ζωή μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη ζωή του οικοδόμου. Του οικοδόμου, όχι αυτό το. Ο Παύλος πηγαίνει και επιβλέπει ή κάνει καμιά δουλίτσα κάθε ώρα του οικοδόμου, του παλικαριού.

0: Τώρα πώς γίνεται μια οικοδομή? Θα πεις χρειάζεται οικοδομή. Όχι, χρειάζεται και άδεια. Και ποιος βγάζει την άδεια? Η πολεοδομία. Και βλέπεις εκεί στην πολεοδομία διαφόρους ανθρώπους που εργάζονται και ξαφνικά πλακώνει η αστυνομία, κάποιος συλλαμβάνει. Σκάνδαλο λέμε τις πολεοδομίες. Σκάνδαλο στις πολεοδομίες, είναι δυνατόν να συμβαίνει? Ας κάνουμε και ένα σχετικό γκάλωπ.
1: Από τα σύννεφα πέφτει τα τελευταία 24 ώρα η ελληνική κοινωνία μετά την αποκάλυψη σκανδάλου με κύκλωμα πολεοδομίας. Είναι ποτέ δυνατόν υπάλληλοι πολεοδομίας να εμπλέκονται σε σκάνδαλο νομιμοποίησης αυθαιρεσιών?
2: Ε, διαφθορά υπάρχει παντού.
1: Τι λέτε παντού, οι άνθρωποι είναι πολεοδόμοι, σας λέω.
2: Θέλουν και αυτοί να φάνε.
3: Το κάτι τη.
1: Μα οι άνθρωποι είναι αμόλυντοι.
2: Ας βάλουν μέσα τότε.
1: Υπάρχει η πιο αδιάφθορη υπηρεσία σε ολόκληρη την Ελλάδα, την πολεοδομία?
4: Α, πρέπει να το σκεφτώ πολύ για να βρω μια άλλη.
1: Ποιο είναι το πρώτο επάγγελμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη τιμιότητα?
5: Οικοδόμος.
1: Όχι πολεοδόμος.
5: Όχι πολεοδόμος, σίγουρα όχι.
1: Δεν θέλω να εκβιάσω καμία απάντηση, αλλά υπάρχει πιο αδιάφθορη υπηρεσία από την πολεοδομία?
6: Δεν νομίζω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Υπάρχει πιο αδιάφθορη υπηρεσία από την πολεοδομία?
6: Όχι.
1: Υπάρχει ποτέ πιθανότητα υπάλληλοι της πολεοδομίας να εμπλέκονται σε σκάνδαλο νομιμοποίησης αυθαιρεσιών?
7: Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Οι άνθρωποι είναι άμεμπτοι.
7: Το πιστεύω. Εγώ μηχανικός είμαι.
1: Τι είναι πιο άσπλο και αμόλυντο, 5 περιστέρια ή 5 πολεοδόμοι?
7: Ε.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήτανε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε από το βάθος της καρδιάς μας όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή την εκπομπή. Περάσαμε ωραία. Ήτανε μια υπέροχη σεζόν. Τώρα πάμε για διακοπές. Είμαστε σαν να είναι γιορτή αποφύτησης. Γι' αυτό διαλέξαμε και από τον Γκριζ αυτό το τραγούδι που όλοι φεύγουν να αντιμετωπίσουν τον κόσμο. Τον κόσμο τον αντιμετωπίζουμε καταγράφοντας και το τι συμβαίνει. Έρχεται το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Ξανά λέμε ότι περάσαμε ωραία. Καλά να είμαστε, να τα ξαναπούμε από αρχές Σεπτεμβρίου από ό,τι φαίνεται. Εδώ θα είμαστε. Καλό καλοκαίρι να περάσετε. Όλα να πάνε καλά. Περιμένουμε να μας στείλετε κάρτες. Άντε.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάσω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ρομαντικά.
2: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
3: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
4: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Αστεία.
2: Έπρεπε να είχα πιει.
1: Επικά.
5: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
6: Μη κάνω.
1: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθα και πάλι κοντά σας!
2: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
3: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
1: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Come on.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
2: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
3: Νίκο, έλα από εδώ.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Λίγκο.
2: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Κουίζι και τον τόφι μας τα αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαν λούγκανη αυλή μα. Πηγαίνουμε στο Θερμαϊκό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες. Στις καντίνες και τα 24 ώρες. Θόρυβος. Ξυπνητήρια μας οι κολλημένες κόρνες. Χαλαρά εδώ δεν ήτανε ποτέ. Πίνουμε τον καφέ μας πάνω από τις κατακόμες. Έχουμε κλέφτες και χρήστες. Νεκρούς πιστολάδες. Ναυαρινόπεδα που γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, τηλέρες και πακετάδες. Που ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense. Μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ θα είναι ο επόμενος λέξ και μόνο.

0: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ, τα λέω στο συνοδηγό. Μου λέει κοιτά το δρόμο, λέω το κάνω καιρό.

Δεν τα καταφέραμε και άσχημα. Παίζουμε σε γήπεδα, δεν ξέρουμε ούτε να βγουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα. Και ανάβουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά. Και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

lights at every corner. I repeat to myself.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
2: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
2: Σε περνάς στην κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
2: Γιατί όποιος γυρίζει...
3: Κερδίζει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Nothing, it was

Richard had a pussy in the kitchen.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
2: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
3: What?
2: It's Joey.
4: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Judith, come get your kid.
2: She's not home. Papa.
3: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.